να ήρατα το πως σεν κι αρ με γάρευει γαζαπχούλης δρες κουτσα κουτσα.

0: μη τη χάρω.
1: Ταρτσιό, αραβί σου τρόβια.
0: Νερό μου τρώω.
1: Αρβίτσι, κανέσα δουλειά. Μη μη χαρέραμε.